0: κρίσουμε από αρέσα. Από αρέσα να βρένε τα υπαϊμά. Να κρίσουμε να κάτι σβρέ. Ελεκτέζω που αν με λατουλιά.
1: Γιώργη Χωσά κουμέ μου τα κιάμα. Βίγε πίχμα μου για με τρέ κοίνια.
2: Μάλια είναι δώστη τα δεν αβεράς. Τίχα γιάνε τε οβερτε με κοκόνελιάς. Βας πούμε βας μάνε. Τι χωρίς πας. Σάιψε τι. Με τη λέει και η